0: προσεγγιστεί ταξιά.
1: Kabar berita jam 14 waktu Indonesia Barat.